0: Ράιτα.
1: Πότε σου είπες να πω.
0: Όταν θέλω. Εσύ γάτα υμνώνα κάλλια μότ.